0: ακόμα μαζί μου μπορούσε να τσέπει χωρίς πατήρα μου κάπου.
1: Λούση, τι πας να εξπαίμετα φοβήθηκα.
0: Ναι, τέμα, το κουζέτα ζήγα. Ας τα γρήγο κούνα ζήγα, τσέκα. Μην κάνεις κάτι, μπακάζα που πας να σύντζα μου, άκου. Σε
1: ένα κακά κούλα περσούρας που πέσαμε.
0: Ακούζα, ακούζα σύντζα, μπακάζα που πέσαμε.